πιστεύε. Ρούμα πολύ σκέψη και σου πάει. Σαν τα σύνδη. Θεό που για καμπούρι. Τα έβρα λέγα. Για καμπάρι.